0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: www.radio919.gr.
1: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
2: Αμβρακία

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Αμβρακία FM.

0: FM。Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.

0: Κυριακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
0: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Ιωνίος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο. Αμβρακία FM

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Κία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμπρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. As you can hear, the miracle of stereo disc is the perfect reproduction of the instrument. One small step for man, one giant leap for mankind. This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound. It is a countdown to history.
3: Έτσι, μπράβο. Πιο σιγά, θα τους ξυπνήσεις. Έτσι, μπράβο.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ρομπλακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
2: Πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

0: βγαίνεις πανεπιστήμιο.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
0: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
0: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, Οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του. Ξεχωρίζει από τα βήματά του.

0: σήμερα. Δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη στο μικρόφωνο ξεκινά από το Αυρακία FM. Μία εκπομπή που ασχολείται με ιδιαίτερους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Η εκπομπή ακούγεται κάθε Κυριακή στις 9.30 και από το 919.gr όποτε εσείς θέλετε. Σήμερα στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια Πολωνίδα τραγουδίστρια παγκοσμίου φήμης, με την Άννα Μαρία Γιόπεκ.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ γεννήθηκε το 1970 στην Πολωνία. Είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, πάρα πολύ ποιοτική τραγουδίστρια και εμφανίσιμη βεβαίως. Το όνομά της γίνεται γνωστό εκτός Πολωνίας με τον διαγωνισμό της Eurovision. Το 1997 λοιπόν λαμβάνει μέρος στη Eurovision και βγαίνει ενδέκατη βέβαια. Και από τότε βεβαίως το όνομά της βγαίνει έξω από τα όρια της χώρας της. Το κομμάτι με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Πολωνία τότε είναι το κομμάτι Alle Gestem, αν το διαβάζω σωστά, και το ακούμε αμέσως τώρα.

1997 λοιπόν, και η Πολωνία εκπροσωπείται από την Άννα Μαρία Γιόπεκ στην Eurovision. Εκείνη τη χρονιά ακριβώς γίνεται και ο πρώτος προσωπικός της δίσκος, ο οποίος λέγεται Άλλε Ζέστε, έχει το ίδιο όνομα δηλαδή με το κομμάτι της Eurovision. Και από τότε η Άννα Μαρία Γιόπεκ ξεκινάει μια καριέρα αρκετά έντονη, κάθε χρόνο περίπου ένας δίσκος με αυτή η συχνότητα για την πρώτη δεκαετία της καριέρας περίπου. Και περνάμε κατευθείαν στον δεύτερο δίσκο να ακούσουμε, που ο οποίος είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος δίσκος, να ακούσουμε από εδώ ένα κομμάτι. Yeah.

Χαρακτηριστικά της μουσικής της Άννα Μαρία Γιόπεκ είναι μια χαλαρότητα, μια βελούδινη φωνή με πάρα πολύ βάθος, μελωδίες, ισχυρές μελωδίες. Και αυτό το οποίο έχω να πω για τη Άννα Μαρία Γιόπεκ, εκτός ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα φωνή, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, είναι ότι έχει δίπλα της και κάποιους πολύ αξιόλογους μουσικούς, οι οποίοι την έχουν υποστηρίξει επαρκέστατα σε κάποιες δουλειές που έχει κάνει λίγο πιο ειδικές. Γιατί η Άννα Μαρία Γιόπεκ, εκτός από την προσωπική της δισκογραφία, η οποία μετράει αρκετούς δίσκους, έχει κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλές επαφές με γνωστούς μουσικούς εκτός Πολωνίας και κυρίως από το χώρο της jazz, με κορυφαία θα έλεγα εγώ αυτή του Pat Metheny, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, ήδη ακούσαμε ένα δείγμα. Να περάσουμε σε ένα δίσκο τώρα στο 2000. Έχουμε μεσολαβήσει ήδη δύο δίσκοι και πάμε στο δίσκο Bossa, ο οποίος έγινε το 2000, από τον οποίο ακούμε τώρα ένα δείγμα.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ δεν άργησε να αναγνωριστεί στην Πολωνία από την αρχή. Όλα δούλεψαν για το ταλέντο της, για την προσωπικότητά της. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, έχει πάρα πολλές συνεργασίες με όλους τους Πολωνούς αξιόλογους καλλιτέχνες ανεξαιρέτως. Όπως είπα πριν, έχει κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες γνωστούς που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει παίξει σε όλα τα μεγάλα συναυλιακά σημεία του πλανήτη, όπως είναι το Carnegie Hall, το Hollywood Bowl, το Royal Festival Hall, στο Τόκιο, σε όλα τα μεγάλα σημεία στα οποία παίζουν μουσικοί μεγάλοι καλλιτέχνες, έχει συμμετάσχει, είναι ένα καταξιωμένο όνομα. Πάντα προσπαθούσε να έχει κάτι καινούριο, δεν διστάζει να πειραματίζεται. Το 2002 λοιπόν έχετε ένας δίσκος αρκετά ενδιαφέρον, το δίσκος Barefoot, από τον οποίο διάλεξα να ακούσουμε ένα κομμάτι που γίνεται χρήση συμφωνικής ορχήστρας και είναι πάρα πολύ όμορφο.

Μένουμε στο 2002 και περνάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από έναν άλλον δίσκο, ο οποίος είναι πιο μπιτάτος, πιο ρυθμικός, πιο εμπορικός θα λέγαμε. Το 2002 είναι ίσως η πιο σημαντική χρονιά για την Άννα Μαρία Γιώπεκ, γιατί παράγονται τρεις δίσκοι. Περνάμε λοιπόν στον δεύτερο, να ακούσουμε τώρα ένα δείγμα.

Μένουμε λοιπόν και πάλι στο 2002 και περάμε να ακούσουμε τον τρίτο και πιο σημαντικό δίσκο, όχι μόνο του 2002 αλλά και της καριέρας, θα έλεγα, της Άννα Μαρία Γιόπεκ. Είναι η συνεργασία της με τον Πατ Μεθίνη. Τον φέρνει στην Πολωνία, τον σαπορτάρει με μια πάρα πολύ καλή πολωνική μπάντα, με πάρα πολύ καλούς μουσικούς, οι οποίοι πραγματικά σταθήκαν δίπλα στον Πατ Μεθίνη παραπάνω από αντάξια, θα έλεγα. Και βγάζω λοιπόν έναν δίσκο, τον δίσκο Ιουπογένιε, μην με βάζετε να διαβάζω πολωνικά, πραγματικά μπερδεύω τη γλώσσα μου, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός δίσκος. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε όλον εδώ πέρα. Είναι όλα τα κομμάτια ένα και ένα, είναι συνθέσεις του Πατ Μεθίνη κατά κύριο λόγο, έχει και 2-3 κομμάτια τα οποία δεν είναι δικά του, όμως συμμετέχει ο ίδιος παίζοντας. Έχουμε ακούσει ήδη 2 δείγματα από αυτό το δίσκο στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι θα ακούσουμε άλλα 2. Να ακούσουμε το ένα δείγμα τώρα.

Και λίγο πριν την μέση της εκπομπής να κλείσουμε πάλι με Pat Metheny, το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι για σήμερα από τον δίσκο Ιουπογένη του 2002. Να πούμε ότι ο δίσκος είναι live, είναι live εμφάνιση, μία από τις πολλές που έγιναν εκείνες τις ημέρες. Μία μεγάλη εμπειρία για την Άννα Μαρία Γιόπεκ να φέρει τον Pat Metheny στην Πολωνία. Νομίζω όμως ότι και ο Pat Metheny δεν πέρασε άσχημα, πραγματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία να παίξει τα κομμάτια με, έναν τρόπο, με τον τρόπο της Άννα Μαρία Γιόπεκ. Μια πολύ καλή επαφή και να περάσουμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι ακόμα από τον ίδιο δίσκο.

φίλες και φίλοι, ο Νίκος Σαλονίκης μαζί σας από τη συχνότητα του Αμβρακέ FM και την εκπομπή Upstyle, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Κυριακή στις 9.30 το βράδυ και από το 919.gr. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην περίφημη Πολωνίδα τραγουδίστρια Άννα Μαρία Γιόπεκ.

Ακούσαμε μόλις ένα κομμάτι από τον επόμενο δίσκο της Άννα Μαρία Γιώπεκ, το μεθεπόμενο μάλλον, το δίσκο Secret του 2005, ένας δίσκος ο οποίος είναι με αγγλικό στίχο. Εδώ ακούμε για πρώτη φορά, ίσως και τελευταία, δεν ξέρω, την Άννα Μαρία Γιώπεκ να τραγουδάει αγγλικά. Ακούσαμε λοιπόν το κομμάτι Don't Speak από εδώ και περνάμε στο 2008, τρία χρόνια μετά, όπου έρχεται η δεύτερη μεγάλη συνεργασία της Άννα Μαρία Γιώπεκ με μεγάλο όνομα του εξωτερικού, και αυτή τη φορά το όνομα αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Μπόνα, ο περίφημος Γάλλος διεθνούς φήμης τραγουδιστής, μπασίστας και βεβαίως ένας μουσικός ευρύου φάσματος, παίζει τα πάντα με ένα δικό του τρόπο. Ο Ρίτσαρντ Μπόνα λοιπόν έρχεται στην Πολωνία και συμμετέχει σε ένα κομμάτι από τον δίσκο ID του 2008, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

Ερχόμαστε στο 2011, όπου έρχεται ένας ακόμα πολύ ενδιαφέρον δίσκος, συνεργασία με μεγάλο όνομα του εξωτερικού. Αυτή τη φορά το όνομα αυτό είναι ο περίφημος Ιαπωνέζος πιανίστας, jazz πιανίστας, ο Μακότο Οζόν. Ένας πολύ ενδιαφέρον μουσικός, για τον οποίο σίγουρα θα γίνει αφιέρωμα στο εγγύς μέλλον από αυτή την εκπομπή. Και γίνεται λοιπόν ο δίσκος Haiku από το 2011 με τον Μακότο Οζόν, όπου ακούμε πραγματικά κάποιες συνθέσεις της Άννα Μαρία Γιόπεκ που έχουμε ξανακούσει. Τις ακούμε με ένα εντελώς μοναδικό, διαφορετικό τρόπο. Παίρνουμε ένα δείγμα τώρα.

Τον ίδιο χρόνο, το 2011, που γίνεται ο δίσκος με τον Οζόν, η Άννα Μαρία Γιόπεκ παρουσιάζει ακόμα δύο δίσκους, το έχει ξανακάνει αυτό, μετά από μια αποχή κάποιων ετών. Επανέρχεται και μέσα στον ίδιο χρόνο κάνει τρεις δίσκους. Είναι δουλειές που είχαν μαζεμένες, που ήταν μαζεμένες, είχαν προετοιμαστεί ενδεχομένως, και είναι πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές πραγματικά. Εδώ θα ακούσουμε ένα δείγμα τώρα από έναν ακόμα δίσκο, λοιπόν, του 11, τον δίσκο Πολάνα, όπου γίνεται χρήση των παραδοσιακών πολωνικών χοροδιών. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει η Άννα Μαρία Γιόπεκ. Σέβεται την παράδοσή της και πάντα προσπαθεί να την εμπλουτίζει με καινούργια στοιχεία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα τώρα.

αυτές οι μίξεις της Άννα Μαρία Γιόπεκ των παραδοσιακών στοιχείων της χώρας της με μοντέρνα στοιχεία, jazz στοιχεία ενδεχομένως, είναι αυτά τα οποία την καθιερώσαν ως έντεχνη καλλιτέχνη μέσα στην Πολωνία. Και πραγματικά για μας που δεν είμαστε Πολωνοί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τέτοιες παραγωγές. Να πω εδώ ότι δεν θα βρούμε στην καριέρα της Άννα Μαρία Γιόπεκ έναν δίσκο jazz, θα μπορούσε κάλλιστα σαν μια τραγουδίστρια τέτοιου επίπεδου, η οποία σαφώς και έχει περάσει μέσα σε jazz και έχει γαλουχηθεί μέσα από την jazz, κάτι το οποίο δεν το έχει δείξει όμως η δισκογραφία της, είναι κάτι το οποίο δεν το επιχείρησε. Προσωπικά θεωρώ πως αφενός μεν δεν θέλει να συγκριθεί με μεγάλες τραγουδίστριες της jazz, οι οποίες κάνουν μόνο αυτό και βεβαίως είναι άπιασες στο χώρο τους, ας το πούμε έτσι, αφετέρου υποστηρίζει με μεγάλη σταθερότητα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να της το δώσουμε, σε όλη την καριέρα της ένα ύφος συγκεκριμένο, το οποίο κατάφερε να δείξει και να την κάνει διάσημη. Κανένα πρόβλημα λοιπόν με αυτό. Έρχεται λοιπόν μετά από μία εξαετία αποχής και πάλι, έρχεται μια άλλη μεγάλη συνεργασία με έναν τεράστιο κουβανό πιανίστα. Τεράστιο λέω γιατί ο χώρος της jazz είναι πραγματικά που τον γνωρίζει, τον έχει καταξιώσει και είναι ξεχωριστός ακόμα και στο χώρο της jazz. Μιλάω για τον Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, με τον οποίον κάνει η Άννα Μαρία Γιόπεκ έναν δίσκο. Ακούμε ένα δείγμα.

Ακούσαμε και ένα σόλο στο πιάνο από τον τεράστιο Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα. Ένα χρόνο μετά, το 2018, έρχεται μία ακόμα τεράστια συνεργασία της Άννα Μαρία Γιόπεκ, αυτή τη φορά με τον Bradford Marsalis, παρακαλώ. Το 2018 λοιπόν, από τον δίσκο Ουλότνε, ακούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ πλέον κάνει λιγότερες παραγωγές, δεν κάνει τόσο συχνές, κάνει όμως λίγες και καλές και κυρίως προσπαθεί να βρίσκεται και να γράφει με μεγάλα ονόματα από την παγκόσμια μουσική. Επίσης έχει βρεθεί με τον Bobby McFerrin, έχει βρεθεί με τον Yusu Endur, έχει κάνει ένα ντουέτο με τον Sting και έχει βρεθεί και με τον Ivan Lins, τον πασίγνωστο βραζιλιάνο τραγουδιστή, συνθέτη και παραγωγό. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τη συνεργασία με τον περίφημο βραζιλιάνο Ivan Lins.

Η Άννα Μαρία Γιώπεκ έχει κάνει και κάποια κομμάτια σε βίντεο κλιπ, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και τα οποία έχουν ανεβάσει βεβαίως, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα, κλείνοντας, ένα από αυτά τα κομμάτια, τα πιο λιγάκι εμπορικά, θα πούμε, πιο λαϊκά, πιο σουξέ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα από αυτά, μη με βάλετε ένα αποτίτλο. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας για σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη, θεωρώ, εκπομπή. Αξίζει η κοπέλα αυτή να την παρακολουθήσει κάποιος από κοντά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο YouTube, να τη δείτε κιόλας πώς κινείται και στη σκηνή, και έχει πάρα πολλά βίντεο από live παρουσίες της που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν ο Νίκος Αρωνίτης λοιπόν και η Άννα Μαρία Γιοπέκ σήμερα. Η ακουμπή τελειώνει εδώ, μπορείτε να την ακούσετε και από το 919.gr όποτε εσείς θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ανανεώνω το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή σε ένα το βράδυ. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου.
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ.
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ.
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε. Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.

0: I love you.
1: Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Malika sen, iken sen.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
3: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
2: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
3: Αμβρακία, τέλος.
1: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
2: Καλά.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.